Δήμος Ιεράπετρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μηλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο Δήμος Ανογίων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογίων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς κεραγδαίες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία αλλά και σε υποδομές ίδρευσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ισχυρό μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αιγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνιών από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ναι.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ώρες αγωνίας έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Μυλοποτάμου και ιδιαίτερα των Ζωνιανών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάσταση στα Ζωνιανά έφτασε σε οριακό σημείο, με τα νερά να κατακλείζουν τον οικισμό και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου να αναγκάζεται να λάβει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για να προστατευτεί το χωριό. Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους κατοίκους. Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην καταστροφή του κεντρικού δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο χωριό. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω συσσόρευση των υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον οικισμό. Και ενώ η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Υπερχείλησε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νύχτα μεγάλης αγωνίας, καθώς η συνεχής ροή των υδάτων και η σφοδρότητα των φαινομένων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα. Τα προβλήματα στο δικό δίκτυο προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπία Αγίος Ιωάννης και Πέρα Μαχουμέρη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του Δήμου. Εφιαλτήκε τα νύχτα και στην Ιερά Πέτρα. Αμπεγκλωβισμοί τουριστών, αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιερά Πέτρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ανογείων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς και ραγδαίες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε υποδομές ίδρυυσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ισχυρό μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αιγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειτο να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕΗ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

Μπαμπατζής να πάω. Την τελευταία μαγεριά στην εκκλησία να πάω. Μου στείλε προσκυτήριο στο γάμο τζις για να με. Τι ηρωνία, Θεέ μου, μια χαρά για μένα πέρδος να είναι. Μου στείλε προσκυτήριο μια μέρα μεσημέρι και μου γράφε πως μ' αγαπά, λέει, μ' άλλο, άλλο θα κάνει τέρι. Μέσα στο προσκυτήριο μου γράφε λυπημένα ότι εδώ τελειώσανε οι δρόμοι τζις με μένα. Αντέσαντες, μου στείλε προσκλητήριο για να με ταπεινώσει και θέλει να με λέει εγώ αυτός που θα τη στεφανώσει, αν είναι δυνατόν, αν είναι. Το τελευταίο το φιλί, κύρα, το τελευταίο το φιλί αυτό της προδοσίας. Αδώσ' μου το πριν να τη διαβείς την πόρτα της εκκλησίας. Παντρέψου αφού το θέλουμε, παντρέψου αφού το θέλουμε, την όρεξή του σκάμε και μην ξαναρωτήξεις βιλιό καλά με, εγή κακά με. Έμαθα πως παντρεύεται, έμαθα πως παντρεύεται. Θεέ μου, τι ηρωνία, νύφη αυτή κι εγώ νεκρός.

Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Και εδώ είναι η απορία. Αξίζει για χατήρι, ζήστε μου, να γίνω εγώ θυσία. Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Κι αυτή που με έχει φέρει ηρωνικά για να σωθώ, απλώνει μου το χέρι. Στον εγκρεμό εσύ ήρθηκα, κερά μου, για σένα μόνο. Στον εγκρεμό εσύ ήρθηκα, τι αφορμή εσύ είσαι. Και με θωρείς πως χάνομαι κι όμως αδιάφορη είσαι.

Στον πόλεμο που εκήρυξε στα χέρια, τα χέρια μου σηκώνω. Γιατί χτυπώ, χτυπώ κερά μου, γιατί. Γιατί χτυπώ απάνω σου μαγώ. Μαγώ γρυκό τον πόνο στον πόλεμο. Με κήρυξες, τα όπλα παραδίδω. Σε αγώνα άνισο εγώ ποτέ. Συμμετοχή δεν δίδω.

Δεν μας χωρίζουν, δεν μας χωρίζουν θάλασσες, ό,τι ανήκερας. Έχω καρδιά που δεν μπορεί κερά μου εύκολα να ξεχάσει. Δεν μας χωρίζουν θάλασσες,

μη μ' αρνηθείς, γιατί μπορεί και ποθαμένος να με. Οι τύψεις μιας παλιάς φιλιάς από χωθά με πάνε. Μ' αρνήθηκες να μη σε δουν. Μ' αρνήθηκες να μη σε δουν στον τάφο, στον τάφο το δικό μου. Α, δεν γίνεται κι ο γωνιάς να κλαίει το χαμό μου. Όταν σκοτώνει ο γωνιάς, κρύβεται μη τον βρούνε. Γι' αυτό κι εσύ στον τάφο μου φρόντισε, φρόντισε μη σε δούνε. Θα με στο φέρετρο νεκρός και δίπλα μου θα κλαίει η κερά μου. Και μέσα στα αναφύλητα συγγνώμη, συγγνώμη θα μου λέει. Αλλά σ' απαρνούμε ευτός να δεις τη μάνα μου να κλαίει. Του φες να βγάνει τα μαλλιά, φώνησα να

0: στο μολύνο στο χαρά.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.

Σάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ώρες αγωνίας έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Μυλοποτάμου και ιδιαίτερα των Ζωνιανών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάσταση στα Ζωνιανά έφτασε σε οριακό σημείο, με τα νερά να κατακλείζουν τον οικισμό και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου να αναγκάζεται να λάβει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για να προστατευτεί το χωριό. Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους κατοίκους. Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην καταστροφή του κεντρικού δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο χωριό. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω συσσόρευση των υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον οικισμό. Και ενώ η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Υπερχείλησε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νύχτα μεγάλης αγωνίας, καθώς η συνεχής ροή των υδάτων και η σφοδρότητα των φαινομένων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα. Τα προβλήματα στο δικό δίκτυο προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπή Άγιος Ιωάννης και Πέρα Μαχουμέρη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του Δήμου. Εφιαλτήκε τα νύχτα και στην Ιερά Πέτρα. Αμπεγκλωβισμοί τουριστών, αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιερά Πέτρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ανογείων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς κεραγδαίες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε υποδομές ίδρυυσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ισχυρό μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αιγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνιών από βόρειες διευθύνσεις έως 6 Μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19-20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19-21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 Μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
12: γάμα ΕΠΑΛ,
11: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
12: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέρα Μαμιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
1: Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα. Διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Ο επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
8: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
8: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
9: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
11: Χοροκρήτες.
10: Χορός.
11: Ριζίτικο τραγούδι.
10: Θέατρο.
11: Μουσικά όργανα.
10: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
11: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
10: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
11: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
10: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
11: Χοροκρήτες.
12: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
4: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
9: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
10: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
10: Χορευτικό σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
11: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
9: Χορευτικό σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
0: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
12: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
13: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
13: Θαμνοκοπτικά,
12: αλυσοπρίωνα,
13: θερμοκήπια κήπου,
12: τσεκαστικά,
13: αντλίες,
12: πλυστικά,
13: είδη συνεργείου,
12: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
13: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
12: Τηλέφωνο 28310-57070.
13: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
12: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400ml 2,95. Μωρό μάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ σπρέι 800ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ώρες αγωνίας έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Μυλοποτάμου και ιδιαίτερα των Ζωνιανών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάσταση στα Ζωνιανά έφτασε σε οριακό σημείο, με τα νερά να κατακλείζουν τον οικισμό και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου να αναγκάζεται να λάβει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για να προστατευτεί το χωριό. Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους κατοίκους. Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην καταστροφή του κεντρικού δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο χωριό. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω συσσόρευση των υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον οικισμό. Και ενώ η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Υπερχείλησε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νύχτα μεγάλης αγωνίας, καθώς η συνεχής ροή των υδάτων και η σφοδρότητα των φαινομένων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα. Τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπία Άγιος Ιωάννης και Πέρα Μαχουμέρη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλησης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του Δήμου. Εφιαλτήκε τα νύχτα και στην Ιερά Πέτρα. Αμπεγκλωβισμοί τουριστών, αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιερά Πέτρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο Δήμος Ανογείων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς και ραγδαίες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε υποδομές ίδρυυσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ισχυρό μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παραλία της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αϊγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειτο να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19-20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19-21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνη σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
8: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340 20737.

0: ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση

0: ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.
11: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
10: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Μπουμ Μπαλούν στο Πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Μπουμ Μπαλούν.
5: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
6: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
7: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
7: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
12: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
0: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
2: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
0: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μηνίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Lox Coco Pops μόνο 2,38.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου VAP.

0: Εσείς υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
1: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
2: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
1: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
3: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
1: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
4: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
3: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
7: Χοροκρήτες.
6: Χορός.
7: Ριζίτικο τραγούδι.
6: Θέατρο.
7: Μουσικά όργανα.
6: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
7: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
6: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
7: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-9344-63.
6: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
7: Χοροκρήτες.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ώρες αγωνίας έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Μυλοποτάμου και ιδιαίτερα των Ζωνιανών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάσταση στα Ζωνιανά έφτασε σε οριακό σημείο, με τα νερά να κατακλείζουν τον οικισμό και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου να αναγκάζεται να λάβει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για να προστατευτεί το χωριό. Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους κατοίκους. Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην καταστροφή του κεντρικού δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο χωριό. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω συσσόρευση των υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον οικισμό. Και ενώ η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Υπερχείλησε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νύχτα μεγάλης αγωνίας, καθώς η συνεχής ροή των υδάτων και η σφοδρότητα των φαινομένων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα. Τα προβλήματα στο δικό δίκτυο προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπία Αγίος Ιωάννης και Πέρα Μαχουμέρη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του Δήμου. Εφιαλτήκε τα νύχτα και στην Ιερά Πέτρα. Αμπεγκλωβισμοί τουριστών, αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιερά Πέτρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ανογείων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς κεραυδαίες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε υποδομές ίδρυυσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ισχυρό μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αιγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειτο να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕΗ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνιών από βόρειες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19-20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19-21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. Mad στο Πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Mad. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο Πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: αγοράς.
1: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tubor κουτί, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, 2 και 23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1,80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1,87. Καφές Espresso Lore, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3,63.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
3: θερμοκήπια κήπου,
2: ψεκαστικά,
3: αντλίες,
2: πλυστικά,
3: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
4: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
4: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
4: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
4: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Μπορώ να... Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
4: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22

0: Τάιλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
5: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
10: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
10: Χορευτικό σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
5: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
9: Χορευτικό σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
11: Στο πρώτο βήμα της ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
12: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. travelotopos.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211 41 13 020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας

0: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
1: Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο Πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
5: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
6: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
5: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
6: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
5: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
6: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
5: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
7: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
8: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
7: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
8: Smart Stores στο Πέραμα.
7: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
8: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
7: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
8: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες, yes.

0: Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
0: Διεύθυνση Μανώλης Βαμβούκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, απλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρίτες.
5: Χοροκρίτες.
4: Χορός.
5: Ριζίτικο τραγούδι.
4: Θέατρο.
5: Μουσικά όργανα.
4: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
5: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
4: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
5: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρίτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
4: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρίτες.
5: Χοροκρίτες.
6: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
7: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
6: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
7: γάμα ΕΠΑΛ,
6: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
7: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
7: Φροντιστήριο το Μίστο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ώρες αγωνίας έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Μηλοποτάμου και ιδιαίτερα των Ζωνιανών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάσταση στα Ζωνιανά έφτασε σε οριακό σημείο, με τα νερά να κατακλείζουν τον οικισμό και τον Δήμαρχο Μηλοποτάμου να αναγκάζεται να λάβει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για να προστατευτεί το χωριό. Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους κατοίκους. Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην καταστροφή του κεντρικού δρόμου προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο χωριό. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω συσσόρευση των υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον οικισμό. Και ενώ η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Υπερχείλησε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νύχτα μεγάλης αγωνίας, καθώς η συνεχής ροή των υδάτων και η σφοδρότητα των φαινομένων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα. Τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Ο Δήμος Μηλοποτάμου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπία Αγίος Ιωάννης και Πέρα Μαχουμέρη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του Δήμου. Εφιαλτήκε τα νύχτα και στην Ιερά Πέτρα. Αμπεγκλωβισμοί τουριστών, αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιερά Πέτρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μηλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ανογείων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς κεραυνές βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε υποδομές ίδρυυσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ίσχυρο μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αηγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειτο να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί μέσα στον μήνα, προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. Mad στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Mad. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28 3 10 5 70 70.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
6: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
12: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
12: Κατάλαβα.
10: Θες κούρεμα.
9: Ορίστε, Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Palos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας

0: Ολοήμερο μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Ο επαγγελματισμός,
2: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
2: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
2: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
2: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
0: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
0: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
0: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.

0: υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
1: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
1: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
0: Τηλεφωνώ 28340 20737.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
10: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
6: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
9: Χορευτικός Σύλλογος Ταόρι. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
0: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
13: Χοροκρήτες.
12: Χορός.
13: Ριζίτικο τραγούδι.
12: Θέατρο.
13: Μουσικά όργανα.
12: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
13: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
12: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
13: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
12: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
13: Χοροκρήτες.
14: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
15: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
14: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
15: Γάμα ΕΠΑΛ.
14: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
15: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
15: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής

0: ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

η πόλη αυτή που με σκεπάζει.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ώρες αγωνίας έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Μυλοποτάμου και ιδιαίτερα των Ζωνιανών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάσταση στα Ζωνιανά έφτασε σε οριακό σημείο, με τα νερά να κατακλείζουν τον οικισμό και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου να αναγκάζεται να λάβει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για να προστατευτεί το χωριό. Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους κατοίκους. Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην καταστροφή του κεντρικού δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο χωριό. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω συσσόρευση των υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον οικισμό. Και ενώ η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Υπερχείλησε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νύχτα μεγάλης αγωνίας, καθώς η συνεχής ροή των υδάτων και η σφοδρότητα των φαινομένων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα. Τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπία Αγίος Ιωάννης και Πέρα Μαχουμέρη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλησης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του Δήμου. Εφιαλτήκεται η νύχτα και στην Ιερά Πέτρα. Αμπεγκλωβισμοί τουριστών, αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιερά Πέτρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ανογείων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς κεραυνές βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε υποδομές ίδρυυσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ισχυρό μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αηγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειτο να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλεφωνώ 28340-20737.

0: στο 28310 35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές.

0: σε Αμπουάν Παντέν 400 ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ Spray 800 ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250 ml 3,99.
1: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνη σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
10: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
11: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
12: Θαμνοκοπτικά,
11: αλυσοπρίωνα,
12: θερμοκήπια κήπου,
11: τσεκαστικά,
12: αντλίες,
11: πλυστικά,
12: είδη συνεργείου,
11: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
12: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
11: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
12: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
11: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970 134 167 και το ταξί σας 7

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μελοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ.

0: τύπου σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
3: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
6: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
5: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
6: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
7: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
5: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
8: Στο πρώτο βήμα της ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
0: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
0: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
1: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
1: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
0: Τηλέφωνο 28340-20737.
9: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
10: Χοροκρήτες.
9: Χορός.
10: Ριζίτικο τραγούδι.
9: Θέατρο.
10: Μουσικά όργανα.
9: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
10: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
9: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
10: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
9: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
10: Χοροκρήτες.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις.

Μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του Spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Πόλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ώρες αγωνίας έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Μιλοποτάμου και ιδιαίτερα των Ζωνιανών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάσταση στα Ζωνιανά έφτασε σε οριακό σημείο, με τα νερά να κατακλείζουν τον οικισμό και τον Δήμαρχο Μιλοποτάμου να αναγκάζεται να λάβει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για να προστατευτεί το χωριό. Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους κατοίκους. Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην καταστροφή του κεντρικού δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο χωριό. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω συσσόρευση των υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον οικισμό. Και ενώ η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Υπερχείλησε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νύχτα μεγάλης αγωνίας, καθώς η συνεχής ροή των υδάτων και η σφοδρότητα των φαινομένων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα. Τα προβλήματα στο δικό δίκτυο προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Ο Δήμος Μιλοποτάμου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπή Άγιος Ιωάννης και Πέρα Μαχουμέρη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του Δήμου. Εφιαλτή για τα νύχτα και στην Ιερά Πέτρα. Αμπεγκλωβισμοί τουριστών, αυτοκινήτων που παρασύθηκαν στη θάλασσα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιερά Πέτρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μιλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ανογείων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς κεραγδαίες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε υποδομές ίδρυυσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ισχυρό μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αιγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19-20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19-21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
0: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
1: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
1: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
6: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
5: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
6: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
5: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
6: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
6: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

ξενούς λιράρι την αυλή εκόνεψε ο χάρος. Κι ανασηκώθη ο γυρατζής παλιό κρασί να φέρει. Λες κι το φίλος τα ακριβώς να τον ετραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λύρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι ήταν κανένας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο γυρατζή και κρέμασε τη λύρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις. Και πιάσε να χαζηρευτείς τα σκολινά σου βάλε. Γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.

στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουνήσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
3: Ποιότητα και αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινωνία

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
5: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας, Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970 134 167 και το ταξί σας έφτασε.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6.

0: όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. I'm alive.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς

0: Κατερίνα Ανδριαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
1: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
2: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
0: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
3: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
4: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
5: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
4: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
5: Γάμα ΕΠΑΛ.
4: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
5: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
5: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ώρες αγωνίας έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Μηλοποτάμου και ιδιαίτερα των Ζωνιανών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάσταση στα Ζωνιανά έφτασε σε οριακό σημείο, με τα νερά να κατακλείζουν τον οικισμό και τον Δήμαρχο Μηλοποτάμου να αναγκάζεται να λάβει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για να προστατευτεί το χωριό. Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους κατοίκους. Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην καταστροφή του κεντρικού δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο χωριό. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω συσσόρευση των υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον οικισμό. Και ενώ η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Υπερχείλησε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νύχτα μεγάλης αγωνίας, καθώς η συνεχής ροή των υδάτων και η σφοδρότητα των φαινομένων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα. Τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Ο Δήμος Μηλοποτάμου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπία Αγίος Ιωάννης και Πέρα Μαχουμέρη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του Δήμου. Εφιαλτήκε τα νύχτα και στην Ιερά Πέτρα. Αμπεγκλωβισμοί τουριστών, αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιερά Πέτρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μηλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ανογείων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς κεραγδαίες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε υποδομές ίδρυυσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ισχυρό μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αηγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειτο να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνιών από βόρειες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλέφωνο 28340-20737.
12: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρίτες.
13: Χοροκρίτες.
12: Χορός.
13: Ριζίτικο τραγούδι.
12: Θέατρο.
13: Μουσικά όργανα.
12: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
13: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
12: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
13: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρίτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
12: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρίτες.
13: Χοροκρίτες.

γιος μου μπαμπά. Άλλα πέντε λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μηνίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας? Επιγραφές Βουκάλης. Η πολιετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
9: Ψηφιακές εκ

0: κατασκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, Μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310 57070.
0: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.

0: φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου. Τι έγινε ρε παιδιά?
2: Talos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
10: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
11: Γάμα ΕΠΑΛ.
10: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310 74 874 ή 28311 81 243.
11: Φροντιστήριο το μίστος Φακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλώς η FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tuborg κουτί, συσκευασία 5-1 δώρο, 2,23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1,80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1,87. Καφές Espresso Lore, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3,63.
3: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
4: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
5: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
4: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
5: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
2: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Τηλέφωνο 6945-496941.
4: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
6: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

0: θέατρο,
1: μουσικά όργανα,
0: ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
1: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
0: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, όλων των επιπέδων.
1: Λαογραφικός όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-9344-63.
0: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
1: Χοροκρήτες.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ώρες αγωνίας έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Μυλοποτάμου και ιδιαίτερα των Ζωνιανών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάσταση στα Ζωνιανά έφτασε σε οριακό σημείο, με τα νερά να κατακλείζουν τον οικισμό και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου να αναγκάζεται να λάβει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για να προστατευτεί το χωριό. Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους κατοίκους. Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην καταστροφή του κεντρικού δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο χωριό. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω συσσόρευση των υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον οικισμό. Και ενώ η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Υπερχείλησε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νύχτα μεγάλης αγωνίας, καθώς η συνεχής ροή των υδάτων και η σφοδρότητα των φαινομένων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα. Τα προβλήματα στο δικοδίκτυο προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπία Αγίος Ιωάννης και Πέρα Μαχουμέρη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του Δήμου. Εφιαλτήκε τα νύχτα και στην Ιερά Πέτρα. Αμπεγκλωβισμοί τουριστών, αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιερά Πέτρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ανογείων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς κεραγδαίες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε υποδομές ίδρυυσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ισχυρό μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μια γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αιγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειτο να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνιών από βόρειες διευθύνσεις έως 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
4: Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-0-22-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
5: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
6: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
6: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
6: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
11: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
10: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνη σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
11: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις.

0: είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς κι εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
3: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 2834-0-20-737.
5: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
6: Χοροκρήτες.
5: Χορός.
6: Ριζίτικο τραγούδι.
5: Θέατρο.
6: Μουσικά όργανα.
5: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
6: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
5: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
6: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
5: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
6: Χοροκρήτες.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. I'm alive.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ώρες αγωνίας έζησαν τη νύχτα οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Μυλοποτάμου και ιδιαίτερα των Ζωνιανών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Η κατάσταση στα Ζωνιανά έφτασε σε οριακό σημείο, με τα νερά να κατακλείζουν τον οικισμό και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου να αναγκάζεται να λάβει μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για να προστατευτεί το χωριό. Η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τους κατοίκους. Τα τεχνικά συνεργεία προχώρησαν στην καταστροφή του κεντρικού δρόμου προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο χωριό. Η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω συσσόρευση των υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος για τον οικισμό. Και ενώ η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά δύσκολη, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Υπερχείλησε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νύχτα μεγάλης αγωνίας, καθώς η συνεχής ροή των υδάτων και η σφοδρότητα των φαινομένων δημιουργούσαν διαρκώς νέα προβλήματα. Τα προβλήματα στο δικό δίκτυο προσθέτουν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα στην ήδη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, ενώ οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες ότι η πρόσβαση προς τα λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπία Αγίος Ιωάννης και Πέρα Μαχουμέρη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα λιβάδια έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην επιχειρούν τη διέλευση από τη γέφυρα, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων του Δήμου. Εφιαλτήκε τα νύχτα και στην Ιερά Πέτρα. Αμπεγκλωβισμοί τουριστών, αυτοκινήτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιερά Πέτρας, με το πέρασμα της κακοκαιρίας να είναι σαρωτικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά το Δήμο Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ανογείων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανογείων Σοκράτη Κεφαλογιάννη, συνεχείς κεραγδαίες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε υποδομές ίδρυυσης και εποχέτευσης, ενώ η πλήρη εικόνα θα μπορεί να καταγραφεί μετά το τέλος του καιρικού φαινομένου. Έντονη ήταν και η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τον ουρανό του νησιού να φωτίζεται ξανά και ξανά από τους κεραυνούς, την ώρα που το ισχυρό μέτωπο καταιγίδων σάρωνε το νησί από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο νησί του Ρόδου, μια άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε χθες το απόγευμα από κεραυνό και άφησε την τελευταία της πνοή. Ούτε η κακοκαιρία σταματάει τις αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία ακόμα επιχείρηση για τη διάσωση Λέμβου με 43 μετανάστες, ανάμεσά τους μία γυναίκα, στήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αηγιάννη στα Καπετανιανά. Οι μετανάστες επρόκειτο να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ακολούθησε νέα καραβιά με 36 μετανάστες στους καλούς λιμένες. Πληρωμές προς τους αγρότες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί, μέσα στον μήνα προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 75,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 61.450 δικαιούχους, οι οποίες αφορούν μια σειρά από ενισχύσεις και προγράμματα. Στις πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνονται τα οικολογικά σχήματα του 2024, καθώς και ενισχύσεις για σπάνιες φυλές, βιολογικά και κομφούζι του 2025. Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19-20 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 19-21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία.

το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.